Τότε ο Αλβέρτο Βέλο, τσικίτα τα τάψη, ελτσίς πακαϊκίτσι, χερμαντσνή, κονάγκα, για στένια, στένια, ρίπου σπάνια, κασούν, τσικίτα και τα μαντάν, πέρο καϊτακίσι, τούτα μου, γιατί να βέρα, βέρ, καϊ πικάσιαν, χιάω, ατεχμάντα.

Καλό για εσύ το συντζατίνι, ο Γιάννη μου σπακάιτσε, νύμουν. Ο Αχιέρ Παρίς Πεκασιάνκου, μάχτα ρούνα μας ήτα, τσάντα ο Σινό Καγμάν, πισαστάν, ο Χατουντά τα Καγμάν, λιαν Καρικουνάμπαχ, λιαμάτα Μιτσίσπαχ, ακαί σεκτόρ, Μπέλιντε, Ανταμάρκα, Τσεκάπη, και αίτα αυταρικούς Πεκάσιαν Προβίνσια, Σουρ Καράγκας, Δεπαρταμέντο Ρούρου Χαπίπη. Interesados si hayan caído o hayan participado si hay teléfono celular y upe con asman 74 11 38 11 74 11 38 11 ya no tengo ni teléfono celular que hayan 72 45 46 01 72-45-46-01. Figurantes realmente interesados, interesados que sean quiches, le han hecho ahí en Caipi o a Jair París Pequeche.

0: Λίπους πάνε κασούντζες, λίπους πάνε κασούντζες και αν το τσικιταμεντάβαν καν μη σαν αουασισμάντα ουλιακούνας και όμως πακάν κατούκου χανκουνάπαχ. Βαίρα σήμι πίοδος ρέχτα μην κερισί του τσιν παικουνακητσίες παχ χανκουνάπης μη σαν αουασισμάν. Hoy es día del Señor, hay que ir a la misa, a la iglesia, a conversar, a hablar, a escuchar la palabra de nuestro Señor. Domingo, día del Señor. Gracias, hermanos, hermanas. Pachi, y hermos, hay que chichmanta, huilla, kipakuna, huachita, kai kamaya karja.
1: Arskip asip hanani.
2: Huilla, kipakuna.